Δεύτε είδομεν την ζωήν ημών εν τάφο κειμένην, ίνα τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.

Σώμενοι και σαν κερκές, αόρατος περιφορούμενον τάξεσαι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Οι τεχειροβίνες τυπώς υπονίζοντες και τις οποίο τριάρτουν εις άγιον ίδων προσάρτοντες.